0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: παίζει και γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 93,2. Παίζει Γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στην πρώτη βροχερή σήμερα καλημέρα της ημέρας. Είναι Τρίτη, είναι 22 του Σεπτέμβρη, είναι επισήμως φθινόπωρο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και θα είμαστε μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Στο μεταξύ, εγώ παιδί του καλοκαιριού, με το που άνοιξα το παράθυρο και είδα ότι έβρεχε έξω, με έπιασε μια απελπισία, μια μαυρίλα πιο μεγάλη από όσο έχει ο ουρανός έξω. Δεν πειράζει, μου να σας πω κάτι, αυτά είναι μαθήματα ζωής. Μαθαίνουμε να πορευόμαστε με αυτά που έχουμε και με αυτά που μας φέρνει η ζωή. Εξάλλου, μόνο όποιος ελύσεται μπορεί και εξελίσσεται σε αυτή την πλάση. Και πάμε να το πάρουμε μουσικά και υπέροχα και βροχερά. Θα βάλουμε χαμόγελο στο πρόσωπο, θα βάλουμε. Με καφεδάκι στο χέρι, θα ανοίξω Viber στο 6984-932-932 για να φέρουμε τη λιακάδα μέσα μας. Θα βάλω και δίσκο στο pick-up, βροχερό, ό,τι πρέπει για αυτό που ζούμε σήμερα, για αυτό που βλέπουμε έξω, για αυτό που μας έχει προσφέρει ο ουρανός. Και θα πάμε πίσω στο 1985 για το ξεκίνημά μας στην Τάνια Τσανακλείου.

Ελληνικό 93,2 το ραδιόφωνο που συνυπάρχουν η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστρας. Έτσι κι αλλιώς συνυπάρχουν. Εδώ όμως έχουμε και άλλα τέτοια ζευγάρια που ίσως δεν περιμένατε, αλλά που είναι πια κανονικότητα στη μουσική. Σεβασμός στο τραγούδι, αυτό είναι το μόνο κριτήριο για να παίξει κάτι στον Ελληνικό 93,2. Και σεβασμός και σε όσους έχουμε διαφορετικές απόψεις, εν πάση περιπτώσει. Έχει αρχίσει ένα μικρό debate από ό,τι βλέπω εδώ στο Viber του Ελληνικού, στο 6984-932-932. Debate, όχι ακριβώς, αλλά βλέπω ρε παιδί μου διαφορετικές απόψεις στα μηνύματά σας. Η μισή μου γράφεται ότι α, τι ωραία που αρχίζει και βρέχει και τα λοιπά. Εγώ με το που πιάνει βροχή, λέει η ζωή, ανεβαίνει η ενέργειά μου. Είμαστε και εμείς οι καλοκαιράκηδες που με το που δούμε σύννεφα δένα και με το που πιάνει. Και η πρώτη σταγόνα, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, εγώ δεν έχω χειρότερο. Και να σας πω τι εννοώ, ότι δεν με πειράζει να είμαι σπίτι. Αν είμαι σπίτι και είμαι στο παράθυρο και χαζεύω τη βροχούλα να παίζει και έχω και τις ωραίες μουσικές του Ελληνικού 93,2 από δίπλα, τι παράδεισος, παιδιά. Αν όμως είσαι έξω και πρέπει να αντιμετωπίσεις τη βροχή, ειδικά πεζός, έχουν και οι οδηγοί τις δυσκολίες τους, δεν λέω στη μετακίνηση και με τις καθυστερήσεις κτλ. Αλλά ο πεζός, παιδί μου, με τη βροχή έχει ένα παραπάνω ζήτημα. Οπότε, θερμή παράκληση σε εσάς που ακούτε από το τιμόνι. Όταν περνάτε τώρα από πεζοδρόμια δίπλα που έχει λίγα νεράκια, χαμηλώστε λάτω στα ταχύτητα. Υπάρχει κόσμος που περπατάει, μη γίνει μου και μακρύ, μα μαρτία το Θεό. Είναι τώρα αυτά το φθινοπόρο, καταλάβατε. Εγώ μέχρι να έρθει το χριστουγεννιάτικο του λαμπάκι τώρα, έχω μία γκρίνια με το φθινόπόρο. Δεν το πολύ θέλω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πορευτούμε όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με αυτό. Θα αλλάξουμε ενέργεια, θα πούμε καλημέρα έστω και αν είναι βροχερή, θα πούμε χρόνια πολλά στη ζωγραφιά που γιορτάζει σήμερα, στη Λουίζα και τον Λοΐζο, στον Φωκά και τη Φωκία. Σήμερα 22 του Σεπτέμβρη είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 του μήνα Σεπτέμβρη για να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Είναι η ημέρα των Χόμπιτ, για όσους γνωρίζετε, γιορτάζεται κάθε χρόνο 22 Σεπτέμβρη με αφορμή τα λογοτεχνικά γενέθλια των δύο του Άγγλου συγγραφέα Tolkien, τα γενέθλια των Bilbo Baggins και Frodo Baggins. Τους γνωρίσαμε και στο Hobbit και στον Άρχοντα των Αρχιλιδιών. Γίνονται εκδηλώσεις τώρα παντού, να ξέρετε. Όσοι είμαστε τρελοί με αυτά, γιατί και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα, μπορεί να μην είμαι στο 100% τρελός να τρέχω σε συνέδρια, αλλά γίνονται πολλές εκδηλώσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον με βάση αυτά τα συγκλονιστικά έργα του Tolkien. Η 22 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί και ως Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου, να ξέρετε, για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον κίνδυνο εξαφάνισης και την ανάγκη των 5 εναπομεινάντων ειδών του ρινόκερου, του δεύτερου πιο ογκώδους χερσαίου ζώου μετά τον ελέφαντα. Οι ρινόκεροι ζουν αποκλειστικά στην κεντρική και νότια Αφρική και την Ανατολική Ασία. Το αδυσόπιτο κυνήγι τους όμως, ειδικά για τα πολύτιμα κέρατά τους και η υποβάθμιση των βιότοπών τους, έχουν συμβάλει καθοριστικά στον κίνδυνο της εξαφάνισής τους. Σήμερα, κανονικά, 22 του μήνα, είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς τη γιορτάσαμε την Κυριακή, με αυτό το υπέροχο πάρτι, με τις συναντήσεις του Ελληνικού, με τον μπαλκόνι του Παπάζο live. Ήσασταν όλοι εκεί. Έχουμε ανεβάσει ήδη πολύ υλικό στα social media. Θα ανέβει κι άλλο και έχουμε κάνει και συνεντεύξεις με όσους ήταν εκεί. Και με τον Παπαζό και με την Παφλίνα τη Βουλγαράκη, την Ινα Μαζάνη, τον Ακύλα, τη Μαρσό. Όλους που μας θύμισαν με την παρουσία τους στις πρώτες συναντήσεις του Ελληνικού 93,2 για φέτος. Τα του καιρού τώρα τα βλέπουμε, τα νιώθουμε, τα ζούμε. Τις βλέπετε τις νεφώσεις, τις βλέπετε και τις βροχές όσοι τις ζήσατε ήδη από το πρωί. Να ξέρετε πως το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να έχουμε ακόμα και τοπικές καταιγίδες, οπότε όπως λέει και η Μανούλα, ζακέτα να πάρετε. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 23 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση βεβαίως από το απόγευμα και έπειτα. Πάμε να επιστρέψουμε στα τραγούδια μας και σε ένα που ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Γιατί τι μας έχει μείνει καλά μου παιδιά, τι έχουμε ο ένας τον άλλον, ειδικά σε μέρες βροχερές. Τώρα εγώ θα το δώσω το κοινωνικό μήνυμα, γιατί είμαι και πεζός, οπότε αντιλαμβάνεστε, είμαι παθών και μαθών. Όποιος έχει αυτοκίνητο και πηγαίνει στη δουλειά και η δουλειά είναι μακριά από το σπίτι κάποιου και είναι γείτονας με κάποιον που η δουλειά είναι μακριά από το σπίτι του, ας τον πάρει μαζί του, μην μπεδεύεται σήμερα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που έχει βροχούλες σε κάποιες περιοχές. Νομίζω πως σε λίγο θα έχει σε όλες, γιατί βλέπω το σύννεφο έξω αρκετά αγριεμένο. Οπότε παιδιά, ναι, αγάπη στους πεζούς βασικά είναι το κοινωνικό μήνυμα τη σεζόν, όχι τη ημέρα αυτή. 69-84-932-932 για τις καλημέρες μας. Έστω και με βροχή μπορούμε, το έχουμε και με σύννεφα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα εντάξει, όταν βρέχει λίγο από το πρωί και για λίγο να βρέξει βασικά και να σταματήσει, η κίνηση είναι στανταράκι σε αυτή την πόλη. Οπότε το ποτάμι σήμερα είναι αρκετά πιο ζορισμένο και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αρχίζει μαζεύει και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο. Θα βρείτε πυκνήρωη αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων, στην κάθοδο της Κατεχάκη επίσης, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Εντάξει, καλή βουλιαγμένη προς το παρόν. Καλή και η παραλιακή πυκνήρωη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα στην Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από Χαϊδέρπους Καραμαγκά, είχε κίνηση τις καλές μου μέρες. Δεν θα έχει σήμερα, εννοείται, αλλή μόνο προς Θεού. Εδώ έχει κίνηση και προς το ποτάμι σιγά σιγά. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας αν δεν θέλετε να αργήσετε. Και να πάρετε ζακέτα και ομπρέλα. Αυτό είναι σήμερα το θέμα. Να μην φύγετε ανοχήρωτοι από το σπίτι. Για τα τραγούδια αφήστε το πάνω μας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει έξω, εμείς τραγουδάμε για καλοκαίρι, έστω και μεταφορικά. Πάμε για ξύλινα σπαθιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε ένα τραγούδι το οποίο έχει εμπνεύσει η Αθήνα. Η Αθήνα γενικώς έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς και πάρα πολλά τραγούδια. Και νομίζω πως υπάρχουν μερικά τραγούδια από τα της δικιάς μας της γενιάς, τα τελευταίων 5-10 ετών να πω, που πραγματικά έχουν τη στόφα του να μείνουν διαχρονικά. Οι ώρες μικρές του Γιώργου Μαζονάκη, η Αθήνα μου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι μερικά τραγούδια τα οποία πραγματικά ξεχωρίζουν λίγο. Και ό,τι ξεχωρίζει, παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τη βροχερή σήμερα Αθήνα. Και αν δεν βρέχει εκεί που είστε, μην αγχώνεστε, σας έρχεται. Να σας πω ότι η 22η του Σεπτέμβρη έχει αρκετά μεγάλη ιστορία στην πλάτη της. Πάμε λίγο να την δούμε, όχι πάρα πολύ αναλυτικά. 2-3 σημεία έχω συγκεντρώσει. Θα πάμε πολύ παλιά, στο 480 π.Χ., σύμφωνα με μία από τις τέσσερις χρονολογήσεις, σαν σήμερα διεξάγεται η ναυμαχία της Αλαμίνας. Ο ελληνικός στόλος με πρωταγωνιστή τον Θεμιστοκλή συντρίβει τον περσικό στόλο του Ξέρξη σε μία από τις καθοριστικότερες συγκρούσεις των περσικών πολέμων. Πολύ πιο πρόσφατα, το 1888, μπορεί όχι και τόσο πρόσφατα τελικά, η National Geographic Society δημοσιεύει το πρώτο τεύχος του National Geographic, μόλις 8 μήνες μετά την ίδρυσή της. Αυτό το περιοδικό θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την επιστήμη, την εξερεύνηση, τη γεωγραφία αλλά και τη φωτογραφία. Ενώ το 1994 σαν σήμερα προβάλλεται για πρώτη φορά στο NBC το πρώτο επεισόδιο από τα Φιλαράκια. Την κωμωδία φαινόμενο που θα διαρκέσει 10 σεζόν και θα εξελιχθεί σε μία από τις δημοφιλέστερες, διαχρονικότερες και πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές σειρές παγκοσμίως. Το ότι ξεκίνησε το 1994 και προβάλλεται ακόμα, νομίζω ότι στη χώρα μας είναι από τις λίγες χώρες που προβάλλεται non-stop. Τύπου Κωνσταντίνου και Ελένη στα Φιλαράκια. Τελειώνει ξανά. Κάτι λέει αυτό, ρε παιδί μου, και όλοι μας έχουμε αναφορές από αυτή τη σειρά. Λες και είναι ελληνική σειρά. Νομίζω πως δεν γίνει ξανά αυτό με αμερικανική κωμωδία, έτσι δεν είναι? Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. 22 του Σεπτέμβρη και σαν σήμερα γεννιέται το 1957 ο Nick Cave, Αυστραλός ρόκερ, συνθέτης, συγγραφέας, γνωστός για την χαρακτηριστική μπάσα φωνή του αλλά και τα σκοτεινά λυρικά θέματα που αγγίζουν την αγάπη, τη θρησκεία, ακόμα και τη βία και το θάνατο. Ενώ το 1958 γεννιέται ο Ανδρέα Μποτσέλη, Ιταλός τενόρος με παγκόσμια ακτινοβολία, συγκλονιστική φωνή. Είναι αυτός που κατάφερε να γεφυρώσει την όπερα με τη σύγχρονη. Pop. Έχασε εντελώς την όρασή του στα 12 του χρόνια έπειτα από ατύχημα, αλλά ακολούθησε το όνειρό του και κατέκτησε τη διεθνή σκηνή με επιτυχίες όπως το Conte Patiro, συνεργασίες με Παβαρότη και Σελίν Ντιόν. Έχει πουλήσει πάνω από 90 εκατομμύρια δίσκους και τιμήθηκε και με αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Ρονάλντο το 1976, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, το φαινόμενο, γέννημα του Ρίο Ντεζανέιρο και κορυφαίος επιθετικός της δεκαετίας του 90 αλλά και των αρχών του 2000. Τέλος, σαν σήμερα, το 1828 φεύγει από τη ζωή ο Σάκα Ζουλού, ο χαρισματικός και αμφιλεγόμενος ηγέτης της φυλής των Ζουλού στην Νότια Αφρική, ιδρυτής της αυτοκρατορίας των Ζουλού. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, από το 1816 ως το 1828, κατάφερε να ενώσει δεκάδες φυλές, δημιούργησαν από τα πιο ισχυρά κράτη στην Αφρικανική Ήπειρο. Η ζωή του έγινε και σειρά, αν θυμάστε λίγο, οι boomers της παρέας τη δεκαετία του 80, με ένα πολύ χαρακτηριστικό θέμα. Τότε στην παλιά την ΕΡΤ. Πω, είμαι Μαθουσάλλας, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Πρέπει να πάω να κάνω γενικές. Τώρα, να κλείσω μικρόφωνο και να φύγω. Λοιπόν, πάμε στον αξέχαστο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στο λατρεμένο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στα τραγούδια μας εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: τραγούδι του Φίβου Λιβωριά που έκανε γνωστή τη Ρένα Μόρφη στον πρώτο της δίσκο ως Σούλη Ανατολή το 2016. Πάνε 10 χρόνια, Χριστέ μου, πώς περνάει ο καιρός. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Φθινοπορεινότατη σήμερα. Η καλημέρα δεν μπορείτε να πείτε. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώην Ελληνικό μέχρι τις 10. Έρχεται και ο πρώτος διαγωνισμός. Σε ετοιμότητα, παρακαλώ, έτσι πριν πάτε στη δουλειά, να πάρετε και, και το δώρο σας, να πάτε με καλή διάθεση όσο γίνεται βεβαίως. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και την ΕΔΕΗ. Α, ναι, το δώρο είναι η εκδόση Διόπτρα, το βιβλίο, το είπα. Δύο ακόμα βιβλία θα γίνουν δικά σας σήμερα. Σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες. Περιμένετε δικό μου σύνθημα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Θα σας πω πού και πώς κτλ. Στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ, εννοείται, με τις σημαντικές στιγμές, με τα καθημερινά απλά πράγματα, με αυτές τις ιστορίες που έχουν πολύ μεγάλη ουσία στην κανονικότητα της ζωής. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις καθημερινές σημαντικές ιστορίες, είναι δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, είναι μέσα από έργα και πρωτοβουλίες δίπλα, στην πράξη δηλαδή, έργα που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Ακόμα και το περιβάλλον, ακόμα και τον πολιτισμό. Όλα αυτά θα τα βρείτε και στο ΔΕΗ.gr, γιατί αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν σημασία. Για ακούστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: κολλασμένα.
1: Να μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Απόν, που από το 2019 μέχρι σήμερα χτίζει σιγά σιγά το προφίλ του και τις συνεργασίες του και κάνει και μουσικές εκπλήξεις, ενώ ξεκίνησε από την εγχώρια hip hop και rap μουσική σκηνή, δημιούργησε ένα πολύ δικό του πράγμα, μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και με συνεργασίες και με πολλά πειράματα στη μουσική. Το ρεμπέτικο που είχε προηγηθεί από την κατάδα που ακούμε είναι μια τέτοια περίπτωση. Νομίζω πως έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά από τον Πάνο. Πάνο είναι το κανονικό του όνομα. Το Απόν είναι αναγραμματισμός και ήταν ιδέα του αδερφού του για να κινηθεί έτσι με αυτό το ψευδόνυμο καλλιτεχνικά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Τα ελληνικά του χθες, του σήμερα και του αύριο. Γιατί όχι, παίζουν εδώ. Ό,τι αξίζει τον κόπο βγαίνει στον αέρα του ελληνικού. Ό,τι αξίζει τον κόπο να ακουστεί πραγματικά. Και ό,τι αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε, περνά στη βιβλιοθήκη σας μέσα από τις εκδόσεις Διόπτρα και από το πρωί στον ελληνικό. Ελάτε για ακόμα δύο βιβλία που ξέρω πώς θέλετε, γιατί είναι βιβλία εργαλεία, όχι τίποτα άλλο. Ανάμεσα σε ηλίθιους, ανάμεσα σε ψεύτες. Μην βιαστείτε να μου πείτε είμαι πάντα ανάμεσα σε ηλίθιους και ανάμεσα σε ψεύτες, ειδικά στη δουλειά. Δεν το αφισβητώ. Αλλά ίσως να μην είναι αυτό που νομίζετε, αυτό που θέλει να πει ο Τόμας Έριξον στα δύο αυτά βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα και που σήμερα θα γίνουν δικά σας μετά από κλήρωση. Θέλω να πάρετε κινητό στο χέρι, θέλω να γράψετε Διόπτρα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και να κάνετε τώρα αποστολή αποκλειστικά μέσα από το Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο ηλίθιος αν είσαι εσύ ο άλλος. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο ψεύτης αν είσαι εσύ ή ο άλλος. Πραγματικά αποκαλυπτικά αυτά τα βιβλία. Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του ελληνικού τώρα στο 6984-932-932 και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, ελάτε να ταξιδέψουμε και να φτάσουμε μέχρι την αγορά.

αλήθεια είναι πως όσο και να τρέξεις να αποφύγεις το σ' αγαπώ, όσο και να το φοβάσαι, άμα είναι να έρθει να σε βρει, δεν υπάρχει σωτηρία. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Κάποιοι τρέχουν να ξεφύγουν από την αγάπη, κάποιοι τρέχουν γιατί έχουν αργήσει στη δουλειά. Καλημέρα, Τάσο. Τρέχει ο Τάσος να προλάβει. Ελπίζω να προλάβει, Τάσο μου. Και κοίτα, τώρα τρέχεις που τρέχεις βέβαια, κράτα και λίγο δυνάμεις για την Κυριακή. Για την Κυριακή θα τρέξουμε όλοι. Όχι αυτή την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή. Έχουμε το Greece Race for the Cure που έρχεται το Σαββατοκύριακο 3 και 4 του Οκτώβρη. Αυτό σημαίνει πως για άλλη μια φορά θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για καλό σκοπό σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει και επιστρέφει σε καινούριο χώρο. Για πρώτη φορά φέτος θα είμαστε στο πεδίο του Άρεως και το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το Σάββατο θα έχουμε μια ξεχωριστή μέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Και την Κυριακή θα πάρουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Σημασία έχει να συμμετέχει. Έχουμε, όχι πόσο θα τρέξουμε ή πόσο θα περπατήσουμε. Οπότε ελάτε και εσείς. Ο Ελληνικός 93,2 φυσικά για άλλη μια χρονιά θα είναι εκεί και θα περιμένω να σας δω όλες και όλους. GreeceRace.gr για να δηλώσετε τώρα τη συμμετοχή σας. Και να είστε μαζί μας την επόμενη Κυριακή. Πάμε τώρα σε αυτό το κορίτσι που μας περιμένει αυτό το Σάββατο στη μεγάλη συναυλία της. Την τόσο πολύ συζητημένη και λογικό. Τόσα χρόνια καριέρα, σωστά τραγούδια. Αυτό έρχεται από το 1984. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: Ναι, αλλά στείλτε κανένα μήνυμα, παιδιά. Πέρασε η ώρα. Πού πήγε, πότε πήγε 8 και 2. Λοιπόν, έχω ξεφύγει με τον χρόνο. Αν αφήσει αυτή που μόλις ακούσαμε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, Δημήτρης Μιλιόγλου προς την Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Στην παρέα μας πάντα η Novibet που κάνει το αδύνατο δυνατό με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική, διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Οπότε www.novibet.gr κάθετο στοίχημα για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Novibet. Επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται για την επικαιρότητα, γιατί τρέχει ο κόσμος γύρω μας. Δυστυχώς όχι με ευχάριστες ειδήσεις πάντα. Αλλά έχω και πολλά ακόμα να σας δώσω. Όπως τη νέα σκηνή του ελληνικού που δεν σταματά να ανακαλύπτει καινούργιες φωνές. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θανάσης Βούτσας. Αποκοιμήθηκα.
2: Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στο φθινόπωρο που από ό,τι φαίνεται είπε σήμερα να μας επισκεφθεί για τα καλά. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον Ελληνικό μέχρι τις 10. Με τα τραγούδια μας, με τους διαγωνισμούς μας και το πιο σημαντικό, με τη θετική μας ενέργεια. Στην πιο ωραία ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 10 μονάδων εναντί αντιπολίτευσης, όμως την ίδια ώρα τα κέρδη όλων των κομμάτων από τις ομιλίες των αρχηγών από το βήμα της ΔΕΘ καταγράφονται φτωχά. Σε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της ΑΛΚΟ, οι πολίτες εξέφρασαν δυσαρέσκεια ως προς το κατά πόσο τους ικανοποίησαν οι εξαγγελίες που άκουσαν από τη Θεσσαλονίκη. Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή που καταγράφεται στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία από το 7,8% στην προηγούμενη μέτρηση βρίσκεται πλέον στο 3,1. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,3 και η Ελλάδα στο 14,4. Ολοκληρώθηκε χθες η κατάθεση του στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος, κατά την έξοδό του, δήλωσε εμφανώς εκνευρισμένος ότι τον συνάντησε μόνο μία φορά. Κατέθεται επί δύο ώρες, ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είπε ο ίδιος και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε. Ευχαριστώ που με ξεφτελίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου. Την ίδια στιγμή, για περίπτωση απατεώνησας που παραβίασε εν γνώση τη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χωρίς να το δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλακισμένης γιατρού. Ποινική δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη. Απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε κατά περίπτωση στους δύο συλληφθέντες για το περιστατικό στην Πλάζ Βουλιαγμένης, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος 82 ετών. Πάμε και στα του καιρού. Το βλέπετε τώρα. Έχει έρθει το φθινόπωρο. Νεφώσεις με βροχές σήμερα. Πιθανώς και τοπικές καταιγίδες το απόγευμα. Να έχετε το νου σας. Η θερμοκρασία από τους 23 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου και σε περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες και μετά.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.
8: Ακούν

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας από τη δεκαετία του 80, ιστορικό άλμπουμ «Τα ζεστά ποτά», μια βραδιά στο Λούκι, αληθινή ιστορία αυτή που μόλις ακούσαμε στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Βροχερή, φθινοπορεινή, όπως θέλετε πείτε τη. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε μια βόλτα τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκαμε. Αφού CNN, CBS, ABC και NBC και Fox, τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, ανακοίνωσαν πως θα σταματήσουν να μεταδίδουν τις εξαγγελίες του Τραμπ. Βάζω έναν αστερίσκο σε αυτό, θα επιστρέψω. Ο Λευκός Οίκος έβγαλε λοιπόν στον αέρα μια 24-ωρη πλατφόρμα που θα μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με εκείνον. Και καθόλου μα καθόλου έτσι εγωιστικά και αυτάρεσκα, πώς λέγεται αυτή η πλατφόρμα? Trump TV. Μεγάλος θεούλης, πολύ φίλος μου ο Τραμπ. Λοιπόν, αποφάσισε επειδή τον μποϊκοτάρουν τα δίκτυα. Τώρα τον μποϊκοτάζω από την μία πλευρά, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, όσο να πει το να αποφασίσει ένα δίκτυο να κόψει την φωνή από. Όσο και αν διαφωνείς, δεν το λες και πολύ δημοκρατικό. Έτσι ήρθε η στιγμή, παιδιά, κάνω το σταυρό μου που παίρνω το μέρος του Τραμπ. Έλα Παναγία μου. Εν πάση περιπτώσει, αλλά κάπου εκεί σταματούν τα παίρνω το μέρος του Τραμπ. Γιατί όταν ο άνθρωπος βγαίνει και έχει μια συγκεκριμένη ρητορική, η ρητορική αυτή είναι ενοχλητική το λιγότερο, επικίνδυνη για κάποιους άλλους, όλα αυτά οι απόψεις διείστανται. Καλό είναι να έχω το δικαίωμα να πω ότι εμένα με ενδιαφέρει να το ακούσω ή δεν με ενδιαφέρει να το ακούσω. Οπότε εγώ θα πρότεινα όλη η πολιτική αρχή, γιατί έχουμε και πολλές φωνές και στη χώρα μας που είναι επικίνδυνες. Το επικίνδυνο μπορεί να είναι για μένα η φωνή του Δημήτρη, για σένα μπορεί να είναι η φωνή του Κώστα. Δεν έχει να κάνει με το τι σημαίνει επικίνδυνο. Είναι προσωπικό το κριτήριο. Δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν είναι ωραίο να έχει ο κάθε πολιτικός την πλατφόρμα του να βγαίνει να λέει αυτά που θέλει και να αποφασίζει ο κόσμος αν θέλει να τα ακούει ή όχι? Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σωστή λύση αυτή. Ναι, δεν λέμε, πρέπει να έχουν βήμα όλοι οι πολιτικοί, όλες οι παρατάξεις στην ελεύθερη τηλεόραση, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να έχει ο καθένας το application του, να μπαίνω εγώ που γουστάρω να ακούσω αυτά που λέει ο Τραμπ και δεν με ενοχλούν, να τα ακούω. Ο άλλος που δεν θέλει να ακούει αυτά που λέει ο Τραμπ γιατί τα θεωρεί, πώς να το πω, δύσκολα, άσχημα, επικίνδυνα, ρατσιστικά, το οτιδήποτε, σου λέει φίλε εγώ δεν μπαίνω στην Trump TV. Όλα να έχουν το κόστος τους. Κοίτα να δεις όμως πόσο απλή είναι η λύση τελικά μερικές φορές. Και καθόμαστε και τσακωνόμαστε στα παράθυρα και λέμε α, είπες αυτό, είπες εκείνο, όχι είναι αυτό, είναι το άλλο. Ή από κάτω στα social media γράφουνε τι είναι αυτά που λες, αυτά είναι έτσι. Τίποτα, λέει ο καθένας το που θέλει να πει. Όποιος θέλει τον ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν τον ακολουθεί. Λύθηκε. Πάμε στα τραγούδια μας, τα οποία ελπίζω να είναι κοινής αποδοχής και να τα αγαπάτε έτσι κι αλλιώς. Αντώνης Ρέμος παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Να μην το έχω πει, είναι το τραγούδι μας, το τραγούδι φαινόμενο, το απόλυτο viral που βγήκε από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 σε ανέκδοτους στίχους του Αλκη Αλκαίου, στη μουσική του Δημήτρη Καρά, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Πραγματικά σάρωσαν όλη την Ελλάδα με αυτό το τραγούδι, με το Βάλς των Ονείρων εδώ στον ελληνικό 93,2. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί λίγο θα σας πω και τα του καιρού. Αλλάζει πολύ ο καιρός, παιδιά, τελικά, μάλλον όπως λέγανε και στο Game of Thrones, το λέγανε Winter is here, το χειμώνας είναι εδώ. Εντάξει, υπερβολή ο χειμώνας, το φθινόπωρο είναι εδώ. Λοιπόν, εδώ όμως είναι και η κίνηση στα 24 μετά από τις 8. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή, όπως και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις και το ρεύμα προς τη Λευσίνα μέχρι το Μαρούσι. Υπομονή θέλει η Κηφισία στην κάθοδο σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και στην άνοδο στο Ψυχικό, με κίνηση η κάθοδο της Μεσογείου από την Αγία Παρασκευή προς το Χολαργό. Η Κατεχάκη επίσης θέλει υπομονή η άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Προσέχουμε και το κέντρο. Σταδίου με κίνηση κάθοδο Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, η άνοδο της Πειραιός και η άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού με πυκνότατη ροή αυτή την ώρα. Κίνηση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα. Κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά κυρίως στην Παραλιακή. Και το λιμάνι έχει κινητικότητα. Με πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι και προς Καραμαγκά αλλά και προς το ποτάμι. Η Θιβών με πυκνότατη ροή κυρίως στο ρεύμα της καθόδου. Πάμε για μεγάλη φωνή, πάμε για αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτός που παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2 είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλους τους φίλους του Ελληνικού 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και σε εσάς που τώρα ξυπνήσατε ίσως και κοιμηθήκατε καλοκαίρι και ξυπνήσατε χειμώνα που λέει ο λόγος. Έχουμε αυτή τη μεταβολή του καιρού από το πρωί. Το πρωί είχε ξεκινήσει ήδη να βρέχει εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Πορτοκαλί, λέει η προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα έντονα φαινόμενα που περιμένουμε. Σε κάποιες περιοχές θα είναι αρκετά έντονα, η αλήθεια είναι. Χαλκιδική, Θεσσαλία, Εύβοια. Θα έχουμε και βουτιά 8 βαθμών στη θερμοκρασία γιατί έχει επικαιροποιηθεί και το το δελτίο καιρικών φαινομένων. Εδώ στην Αττική θα επηρεαστούμε και εμείς από το cold front, το μαθαίνουμε και αυτό, το ψυχρό μέτωπο, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις προαναφερθούσες περιοχές. Οι βροχές θα εκδηλωθούν συγκεκριμένα από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, οπότε παιδιά, να σας πω κάτι, ναι, είναι φθινόπωρο, είναι φθινόπωρο και θα το ζήσουμε όπως πρέπει. Πρέπει, δεν πρέπει, θα το ζήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Στο κράτησμα άλλα μας, μέσα από τα σκέτα του, σε αυτή την τόσο λιτή αλλά ουσιαστική διασκευή αυτού του εξαιρετικού παλιού λαϊκού. Το τραγούδι του Άκη Πάνου παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2 με τη φωνή του Σωκράτη Μάλαμα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: ωραίες εκπλήξεις των soundtracks του ελληνικού 93,2. Ο Χρήστος Μάστορας, το τραγούδι που ο Μανώλης Λιδάκης σφράγισε με την ερμηνεία του σε αυτό το εξαιρετικό, εξαιρετικό τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όσο λίγα. Δείτε το, ακούστε το, απολαύστε το, μοιραστείτε το μαζί με όλα όσα έχουμε κάνει στα soundtracks και ετοιμαστείτε για τα καινούργια που έρχονται πολύ, πολύ σύντομα. Νέο επεισόδιο, νέος κύκλος από τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Σε πολύ λίγο διαθέσιμος για όλες και όλους εσάς. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 στην παρέα μας. Και η Novibet, έχουμε δωροτροχό. Δωροτροχό που δίνει 100 δωρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας, όχι μόνο σήμερα, κάθε εβδομάδα. Οπότε μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος νικητής που θα πάει για τα ψώνια του. Οπότε μπείτε στο novibet.gr, γυρίστε τον τροχό της Novibet και αφήστε τη μαγεία να λειτουργήσει. Εξάλλου συμβαίνουν πολλά μαγικά στην Novibet. Για ακούστε.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει Κέτ.

Τον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους καινούριους. Να πάρετε ζακέτο, να πάρετε ομπρέλα. Φθινόπωρο έξω και θα έχει βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε να είστε έτοιμοι. Τώρα θα μου πεις, μπορεί και να μην βρέξει. Δεν ξέρω. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είπε ότι θα βρέξει. Εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου πάντα, αλλά με την ομπρέλα μαζί δεν χάνουμε τίποτα. Αν την πάρουμε, μην είμαστε μουσκεμα. Το χειρότερο είναι αυτό για μένα. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τις ΗΠΑ. 15 ελληνικές αρχαιότητες επαναπατρίζονται, διαβάζω εδώ. Πρόκειται για κυκλαδικά ειδόλια, για μαρμάρινα, για κοσμήματα, για 15 αρχαιότητες που επιστρέφουν στη χώρα μας από τις ΗΠΑ. Αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Πείτε μου κάτι που δεν ξέρουμε, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει σαν Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα αυτό το παράδειγμα της Αμερικής, των ΗΠΑ, ας το δουν και προς Αγγλία μεριά. Υπάρχουν για κάτι. Ελγίνια που θέλουμε να πείσω. Ελγίνια, όχι. Κάτι του Παρθενώνα δικά μας, ξέρετε. Καλό θα ήταν να πάρουν και αυτό το δρόμο της επιστροφής. Σιγά-σιγά. Με το πάσο σας, αλλά να τον πάρουν επιτέλους. Πάμε για τους Pixlax. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 τώρα, στον ελληνικό 93,2.

καθαρά συναυλιακό. Από αυτά που επιλέγουν οι Big Slacks πολλές φορές να κλείνουν τις συναυλίες τους. Και όχι μόνο οι Big Slacks. Πολλά live έχουν κλείσει με αυτό το τραγούδι ακριβώς επειδή κορυφώνει τώρα στο τέλος. Φοιτητικών χρόνων τραγούδι για μένα. Να τα χρόνια. Αλλά άμα είστε τώρα στη βάση της φοιτητικής ζωής, κοιτάξτε να το απολαύσετε, παιδιά. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ίσως η πιο ωραία περίοδος της ζωής μας. Καλή αρχή λοιπόν στους καινούριους φοιτητές. Καλή αρχή στο νέο εξάμηνο. Στη νέα σας ζωή. Δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Το μόνο που δεν πρέπει να σας προβληματίζει είναι το θέμα της ενέργειας. Η ΔΕΗ που είναι στο πρωί στον ελληνικό έχει τη λύση για εσάς και λέγεται ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας

0: Αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Και ρεύμα με χρέωση φοιτητική, τώρα ακόμη πιο χαμηλή, αλλά και πολλές παροχές. Βλέπε καθημερινό καφέ δώρο, βλέπε πρώτο γέμισμα ψυγείου, βλέπε κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Όλα αυτά με το ΔΕΗ My Home for Students. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο dei.gr. Για να κάνετε και εσείς τη δική σας ιστορία, όπως τόσες πολλές ιστορίες που έχει στηρίξει η ΔΕΗ. Ιστορίες καθημερινές, αλλά πολύ σημαντικές. Για ακούστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Το ρολόι του ελληνικού στις 9 ακριβώς. Δεν ξέρω που σας βρίσκω, ελπίζω σε καλή κατάσταση. Είτε είστε στην κίνηση, είτε είστε ήδη στη δουλειά, είτε τώρα ετοιμάζεστε. Πείτε μια μεγάλη καλημέρα και ελάτε και σήμερα στην παρέα του ελληνικού 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Για να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα, να μάθουμε τι παίζει και εκεί. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 10 μονάδων έναντι αντιπολίτευσης, όμως την ίδια ώρα τα κέρδη όλων των κομμάτων από τις ομιλίες των αρχηγών από το βήμα της ΔΕΘ καταγράφονται φτωχά. Σε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της ΑΛΚΟ, οι πολίτες εξέφρασαν δυσαρέσκεια ως προς το κατά πόσο τους ικανοποίησαν οι εξαγγελίες που άκουσαν από τη Θεσσαλονίκη. Αξιοσημείωτη η μεταβολή που καταγράφεται στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού Ελπίδα, η οποία από το 7,8 βρίσκεται πλέον στο 3,1%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στο 24,3% και η Ελλάδα στο 14,4%. Ολοκληρώθηκε χθες η κατάθεση στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος κατά την έξοδό του δήλωσε εμφανώς εκνευρισμένος ότι το συνάντησε μόνο μία φορά. Ο υπνοθεραπευτής κατέθετε επί 2 ώρες. Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είπε ο ίδιος και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε το διασυρμό μου. Την ίδια στιγμή, για περίπτωση απατεώνησας που παραβίασε εν γνώση τη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χωρίς να το δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έκανε λόγο ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλακισμένης ιατρού. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Απειλή και εξύβριση ασκήθηκε κατά περίπτωση στους 2 συλληφθέντες για το περιστατικό στην Πλάς Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος 82 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι προέβη σε ξυλοδαρμό του 82χρονου. Πάμε και στα του καιρού μας. Φθινοπορεινό σήμερα το σκηνικό. Οι βροχές έρχονται και μπορεί το μεσημέρι να έχουμε και το απόγευμα τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς. Περαιτέρω πτώση περιμένουμε από το απόγευμα.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Πάνος Χατζηδάκης, Σάρης Δαβαράκης, Βασίλης Λέκας, από την πορνογραφία του Χατζηδάκη. Τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία, από παράσταση η οποία επίσης έγραψε μια ιστορία όχι θριαμβευτική στο θέατρο, αλλά σίγουρα διαχρονική. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και αφού τραγουδήσαμε για κάτι σαν παλιό σινέμα, πάμε στην Μπριζίτ Μπαρντό. Στην Μπριζίτ Μπαρντό που εχθές έγινε μια δημοπρασία. Μια δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της, που προσέλιξε περίπου 3.000 Γάλλους αλλά και διεθνείς πλειοδότες. Ξεπερνώντας 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, παρακαλώ. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ απέφερε αυτή η δημοκρασία. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται σε μια ιδιαίτερη φορτισμένη στιγμή για τον τελευταίο της σύζυγο, τον Μπερνάρ Ντορμάλ, ο οποίος δεν ζει πλέον στην εμβληματική κατοικία της τοπίου στο Σέντρο Πέλα, σε δημοτικό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, ο ίδιος έχει καταγγείλει δημοπρασία ως σκανδαλώδη και ως ασέβεια στη μνήμη της σύζυγου του. Η συλλογή περιλάμβανε 185 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά, σερβίτσια, έπιπλα από το σπίτι της Μπαρντό στο Σέντρο Πέ και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Την εβδομάδα που μας πέρασε, έγινε επίσης γνωστό ότι ο τελευταίος σύζυγός της, με τον οποίο ήταν μαζί επί 30 ολόκληρα χρόνια και που έκανε όλη αυτή τη διαμαρτυρία για όλη αυτή την ιστορία, είχε αποκλειστεί από τη διαθήκη της. Άρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει πολύ πολύ ιστορία που δεν ξέρουμε από πίσω. Επιστροφή στα τραγούδια μας, επιστροφή στα ελληνικά μας και σε τραγούδι που μοσχοβολάει η Ελλάδα, σε στίχους και μουσική του Φίβου. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

0: Τώρα και αυτά τα τραγούδια θα ακούσει λίγο πιο έτσι σωστά με αυτόν τον καιρό εκεί έξω. Από τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου στην εκκλήρυση της Μαρίζας Ρίζου που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Ναι, ναι, καλά έχετε ξημερώσει στο σπίτι σας. Είσαστε, δεν έχετε μεταφερθεί αλλού. Δεν κοιμηθήκατε καλοκαίρι και ξυπνήσετε χειμώνα. Στην Αθήνα είμαστε. Απλά ο καιρός έχει αλλάξει λίγο διάθεση σήμερα. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση και πώς επηρεάζει και ο καιρός την κίνηση, γιατί παίζει και αυτό, να ξέρετε. Έχουμε κινητικότητα εντονότατη στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, θέλει υπομονή. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στα Βρυλίσια, η Κηφισίας με πολλή κίνηση στο ρεύμα ανόδου. Η κάθοδος εκεί μετά το Άλσο Συγκρού έχει κάποιες καθυστερήσεις, ενώ σε αντίθεση η Μεσογείο στην κάθοδο έχει μεγαλύτερα προβλήματα από την Αγία Παρασκευή. Προσέχουμε τη λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο, προσέχουμε την Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας και την Πειραιώ στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, την κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, τη Φιλολάου στο Παγκράτη, η Βουλιαγμένης με έντονα προβλήματα από ελληνικό προς, από γλυφάδα προς ελληνικό, συγγνώμη, με κίνηση πολύ και η παραλιακή από το ελληνικό μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα που πηγαίνει προς τον Πειραιά. Πύκνο, τα δύο ροές δρόμους γύρω από το λιμάνι, εννοείται πως εξακολουθούν καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από και προς το Χαϊδάρι, με κίνηση και η Θιβών στο ρεύμα της καθόδου. Πάμε για αγαπημένο τραγούδι με την υπογραφή του Ορέστη Νταντού και με τη φωνή που αγαπάτε πάρα πάρα πολύ και αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Η Ιουλία Καραπατάκη παίζει τώρα. Δυναμώστε το.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2 και αυτά είναι τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για λίγη ώρα ακόμα. Ίσα-ίσα για να σας πω ότι έρχονται κάποια ηλεκτρονικά ραβασάκια σε περίπου 6.000 οδηγούς. Και τυχαίστε μεταξύ σας τώρα, να είμαι εγώ, να έχω κάνει εγώ τη χαζομάρα, να έχω κάνει εγώ την αταξία. Ποιος ξέρει, θα πληρώσουν κάποιοι πρόστιμο μέχρι και 700 ευρώ. Έχουν πάρει φωτιά, σου λέει, οι έξυπνες κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους της Αθήνας. Από την έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι τώρα έχουν καταγράψει περίπου στις 5.500-6.000 παραβάσεις. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτό το σύστημα και την ψηφιακή καταγραφή των παραβάσεων, θα έρθουν τα ραβασάκια σιγά σιγά, μην αγχώνεστε. Έχει να κάνει με παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση κινητού, το κάνατε. Με την υπέρβαση των υφισταμένων ορίων ταχύτητας, με τη μη χρήση ζώνης ή κράνους, ακόμα και για φανάρια, για κόκκινα φανάρια. Οπότε έχετε το νου σας, έχετε λερωμένη τη φωλιά σας, μην εκπλαγείτε αν ακούσετε την ειδοποίηση να έρχεται. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια στον Ελληνικό 93,2. Έτσι, για να ξεχάσουμε τα πρόστιμα, να ξεχάσουμε τις δυσκολίες, θα πάμε στην λίγο πιο συναισθηματική πλευρά της ζωής, λίγο πριν ξεκινήσουμε τη δουλειά της ημέρας.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω.

0: Το τραγούδι του Γιώργου Ζήκα από το 1994 που με τη φωνή του το σφράγισε ανεξίτηλα ο Κώστας Μακεδόνας και το έκανε από τα διαχρονικότερα ελληνικά των τελευταίων 30 χρόνων. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, τα τραγούδια που χρειαζόμαστε για να πάρουμε μπροστά και να φτάσουμε στη δουλειά με χαμόγελο και δυναμικότητα, γιατί τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά, με αυτόν τον καιρό έξω λίγο το πάπλωμα βαραίνει, λίγο λεστρα, πού να τρέχω, πού να πάω. Πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα. Ελάτε να το κάνουμε και αυτό. Και έρχονται και οι καλές στιγμές, οι στιγμές που αφορούν εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους. Έρχονται και ωραία δώρα, βέβαια, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γευστικά δώρα. Σε λίγο σας το έχω το δώρο που περιμένετε καθημερινά. Πρώτα όμως θέλω να σας μιλήσω λίγο για την Novibet, γιατί κάθε Τρίτη η Novibet σας κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά. Τα branded τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σας αυτό που κάτι θέλει για να απογειωθεί. Ωραία για να πάρετε θέση λοιπόν στο τραπέζι και εσείς και να το απολαύσετε με Winning Tuesdays στην Novibet. Όλες οι πληροφορίες στο live καζίνο της Novibet. Εκεί όπου συμβαίνουν πολλά μαγικά. Για ακούστε τι σημαίνει μαγεία στην Novibet.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1 Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

Το καλό με τις μέρες που δεν είναι καλοκαιρινές και που θυμίζουν χειμώνα, φθινόπωρο κτλ. Είναι ότι μπορείς να παίξεις τραγούδια που το καλοκαίρι θα φαίνονταν λίγο ανεπίκαιρα από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια του Πασχάλη Τερζή σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνου, νομίζω και σε στίχους της Εύης Δρούτσα ή του Γιώργου Θεοφάνου, επιφυλάσσομαι γι' αυτό. Το θέμα είναι πως όλοι ό,τι αγαπάμε να ακούμε παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας για πολύ λίγο ακόμα. Να τη στιγμή που περιμένατε για να γεμίσει γεύση η μέρα σας. Έχω ένα ακόμα πίτσα φαν κόμπο για εσάς. Ένα πακέτο πίτσα φαν που περιλαμβάνει μία πίτσα δεκατεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα. Κλασικά εσείς διαλέγετε το τι ακριβώς θα απολαύσετε από την πίτσα φαν που έχει και πολλές προτάσεις. Έχει τα νέα μίνι μπέργκερ για μικρούς και μεγάλους. Mini Kids Burgers, Mini Kids Chicken Burgers, Mini Chicken Burgers και Mini Cheeseburgers, όλα με πατάτες και με μια προσφορά που τρέχει από τις πολλές που έχει η Pizza Fan, με τρία Mini Kids Chicken Burgers με πατάτες και μια Sweet Pizza Crunch μερέντα Oreo Strawberry, δίνεται μόνο 13,90, οπότε βρείτε αυτή την προσφορά και βεβαίως απολαύστε και τα γευστικά πακέτα που σας χαρίζουμε εμείς από τον Ελληνικό. Γράφετε Pizza Fan και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932, στο Viber του Ελληνικού, το ξαναλέω, Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932, και μέχρι να μου στείλετε εσείς τα μηνύματά σας πάμε σε μια ακόμα μαγική στιγμή από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, από το επεισόδιο για τον Κώστα Λιβαδά, η Ελένη Τσαλιγοπούλου παρέα με την Νίνα Μαζάνη. Απολαύστε το τώρα.

0: Γιάννης Κότσιρας στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν έρθει η Έλληνα Δημητράκη που θα είναι μαζί σας και τις ώρες της δουλειάς που τώρα η πρώτη μέρα που πας στη δουλειά με βροχή. Δεν ξέρω τι έγινε έξω, Έλληνα. Έχει κίνηση με τη βροχή, ήταν λίγο
1: πάρα κάπου. Πολύ. Πού είναι το μικρόφωνο?
0: Εκεί μπροστά σου γράφει Ελληνικός.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Το φαντάζομαι,
1: ρε παιδάκι. Εκεί έξω και βλέπεις και μια μαυρίλα να σου έρχεται σιγά σιγά.
0: Παιδί μου, ξυπνάω το πρωί, ανοίγω παράθυρο. Κοιμήθηκα καλοκαίρι, ξύπνησα χειμώνα. Λέω, πού είμαι, γιατί βρέχει? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, φθινόπωρο, θα το περάσουμε και αυτό. Η Έλληνα θα είναι εδώ για να σα κρατήσει την τροφιά τις ώρες της δουλειάς ή τις ώρες εκείνης αν είστε στους δρόμους. Εγώ λίγο πριν σας αφήσω να σας θυμίσω ότι η ΔΕΗ είναι ένα με το μέλλον και είναι στην παρέα μας. Οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι στα απλά και τα καθημερινά. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει όλες αυτές τις σημαντικές ιστορίες, είναι δίπλα σε ανθρώπους και στις ανάγκες τους, μέσα από έργα, μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν και τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, ακόμα και το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Όλα θα τα βρείτε με λεπτομέρειες αναλυτικά στο www.dei.gr. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι θα σας αφήσω. Θα πω για άλλη μια φορά το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας. Ένα, αν έχει βρέξει εκεί που οδηγούμε και περνάνε πεζοί, δεν κάνουμε γκάζι πάνω στην λακκούβα, είναι κρίμα από το Θεό. Δύο, αν έχουμε στο περιβάλλον μας και στο εργασιακό μας περιβάλλον κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν αυτοκίνητο και πρέπει να πάνε κάπου, ας τους πάρουμε μαζί μας αν έχουν αυτοκίνητο. Την κοιτάω την Έλληνα Δημητράκη με κουταβίσια μάτια αυτή τη στιγμή, μήπως και χρειαστώ τίποτα. Να το έχεις στο μυαλό σου. Ναι, Έλενα μου, πάρε με. Επέστρεφε και παίρνε με. Λοιπόν, έρχεται μία μέρα που θα είναι έτσι λίγο προχειρή, θα είναι έτσι όλη αυτή η εβδομάδα, αλλά εδώ είμαστε για να τα καταφέρουμε. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλοι, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως, okay, η μέρα έξω σήμερα μπορεί να μην είναι υπέροχη, αλλά σίγουρα είναι όλη δική σας. Αύριο στις 7 να είστε εδώ για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Καλή συνέχεια με την Έλενα, φίλη, τεράστιο γεια και χαρά.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.

0: αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Παρέα με τον Ελληνικό 93,2 σταθερά. Καλημέρες, καλημέρες. Φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα. Λοιπόν, πάμε να καλοδεχτούμε τη νέα μέρα. Τρεις ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.

λίγες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Δεν έχει φτάσει το κόκαλο, το κρύο. Ακόμα τουλάχιστον. Έχουμε όμως την πρώτη φθινοπορεινή επιδρομή και είναι ολοφάνερο εκεί έξω. Ο ουρανός είναι πια τόσο βαρύς, τόσο γκρίζος και έρχεται. Αυτή την αίσθηση σου δίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά για τον καιρό μας. Φύση Ξοβαρδάρης, λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε, συνέθεσε και τραγούδισε μοναδικά το 1986 ο Νίκος Παπάζογλου, ο ξεχωριστός Νίκος Παπάζογλου, που κατάφερε μέσα στα τραγούδια του να συγκεράσει τον μπουζούκι, τον μπαγλαμά, αλλά και την ηλεκτρική κιθάρα, με έναν ήχο που ένωνε το παλιό με το νέο, το λαϊκό με το ροκ, κατάφερε να δημιουργήσει κάτι διαχρονικό και πολύ πολύ αγαπημένο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά γρήγορη στην επικαιρότητα. Μετά τη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα επαφές με κολοσσούς, εστιάζονται σε επενδύσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας δεν αποκλείεται η εμπλοκή τρίτου προσώπου. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, στέλνει η ΑΔΕ. Αυξήσει ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ και τα αστικά κτέλ έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι σταθερά εδώ.

μη της το πεις Κώστα, και Κώστας Τουρνάς, διαχρονική αξία για την ελληνική ροκ μουσική, και ακόμα ένα υπέροχο τραγούδι του που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, προσπαθούμε να συνηθίσουμε χωρίς ήλιο αυτή τη μουντάδα. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ύψος των Βρυλισσιών, αλλά και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στο άλλο ρεύμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Η Κηφισία στην άνοδο, τμηματικά κυρίως. Η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή μέχρι το Πεντάγωνο. Η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου. Η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Ελληνικό. Και στο κέντρο έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε Βασιλής Σοφία στα δύο Αμαλία. Αρχές Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, και φαντάζομαι ότι αν ρίξει και αυτές τις βροχές που λέει, τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, λοιπόν, επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: Γιάννη Κότσιρας και φως, φως που το έχουμε ανάγκη για σήμερα, γιατί όλα έξω εκεί σκοτεινιάζουν και στο βάθος βλέπω κάπου έχει αρχίσει να βρέχει αρκετά. Δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ, αλλά έρχεται, στο δρόμο είναι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και να δούμε λιγάκι και το δελτίο μας εκτός συνόρων. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίδραση είναι αυτή στον αποκλεισμό δημοσιογράφων από το Λευκό Οίκο. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή δεκάδων παγκόσμιων ηγετών και στο επίκεντρο της διεθνείς συγκρούσεις. Προγραμματίζεται για αύριο στη Νέα Υόρκη η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ και Ζελένσκι εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων με drones. Ο Τραμπ σφίγγει τον κλειό γύρω από τη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επαναλειτουργήσουν στη Νότια Γρυλανδία δύο νέες στρατιωτικές βάσεις. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Η γη τώρα οδεύει προς το θερμότερο έτος της ιστορίας της, σύμφωνα με τις καταγραφές. Επιστημονική έκθεση προειδοποιεί ότι έχουν ήδη παραβιαστεί τα 7 από τα 9 πλανητικά όρια ασφάλειας της γης. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Και είναι ο Ελληνικός 93,2 στην παρέα σας. Λοιπόν, φθινόπωρη είναι η παρένθεση, έτσι για να πούμε λίγο τα του καιρού μας πιο αναλυτικά, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αυτή η ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Το λεκανοπέδιο θα επηρεαστεί βέβαια ιππιότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, με τα φαινόμενα να εστιάζονται κυρίως έτσι μετά το μεσημέρι. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες περιμένουμε βροχές και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά τμήματα του νομού. Η άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι αυτό. Ελαφριά ζακετούλα και μια ομπρέλα για το απόγευμα είναι απαραίτητα αξεσουάρ για σήμερα.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Νύχτα σε νύχτα, που μας έχουν χαρίσει γενικά στην ελληνική δισκογραφία μερικές από τις καλύτερες στιγμές της. Από τη δεκαετία του 80 έφεραν στο ελληνικό τραγούδι ένα δικό τους κόσμο. Αστικές ιστορίες, ποιητικούς στίχους και μουσική που κινείται ανάμεσα στο ροκ, το έντεχνο και την μπαλάντα. Καθοριστικής σημασίας όλα για το ελληνικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Στη δεύτερη μας ώρα εδώ στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο, όμορφες προτάσεις αλλά και τα καλύτερα τραγούδια.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο δίσκος και το ομώνυμο τραγούδι «Δικαίωμα» από το 1988 αποτελούν ένα από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην καριέρα της Άλκης της Πρωτοψάλτης, φραγίζοντας την έντεχνη ελληνική δισκογραφία, και είναι και μια κορυφαία καλλιτεχνική συνάντηση. Δήμητρα Γαλάνη στη μουσική και Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, εδώ στον Ελληνικό 93,2, και φύγαμε και για τη βόλτα μας εκεί έξω. Όχι, θα κάνουμε άλλου είδους βόλτα υπέροχη. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια.

αγαπημένο τραγούδι που βασίζεται σε πραγματική ιστορία, από το πιο γνωστό μάλλον του Νίκου Γιώγαλα και βασισμένο σε ένα παλιό μακεδονικό ποίημα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα και τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη και πυκνή ροή στην Αττική Οδό από το Μαρούσι μέχρι τη Μεταμόρφωση και εκεί από το Ζεφύρι πάλι μέχρι τη Μεταμόρφωση. Έχουμε επίσης και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Τμηματικά η Κηφισίας και κυρίως η Χαλάνδρη και Νέα Ερυθρέα, η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά αλλά και στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας στα δύο Αμαλίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χάρτο, πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη σου, πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ταξίδι της Μαρίνας Πανού. Φυγή, έρωτας, αναζήτηση και μια βαλίτσα γεμάτη αν στο ταξίδι της. Και εμείς θα κάνουμε τώρα το δικό μας ταξίδι, που το μεταφέραμε λίγο. Το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Με πρώτη στάση στο 480 π.Χ. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή και τον Ευρυβιάδη κατά ναυμαχή τους Πέρσες. Ο Ξέρξης παρακολουθεί την ήττα του από το όρος Εγάλεο. Αν και οι πηγές διαφωνούν για την ακριβή ημερομηνία, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ισχυρή ιστορική εκδοχή για τη μάχη που καθόρισε τον δυτικό πολιτισμό. Επόμενη στάση, αιώνες μπροστά, στο 1792. Έχουμε σαν σήμερα το νέο γαλλικό ημερολόγιο. Με την κατάργηση της μοναρχίας, η Γαλλική Επανάσταση ορίζει τη φθινοπορεινή ησημερία ως το σημείο 0 του χρόνου για το έτος 1. Μια ριζοσπαστική απόπειρα να επαναπροσδιοριστεί η ανθρώπινη ιστορία με λατινικούς αριθμούς, μακριά από τα βασιλικά κατάλοιπα. Επόμενη στάση το 1955 και έχουμε τη γέννηση της εμπορικής τηλεόρασης. Το κρατικό μονοπόλιο λοιπόν ενημέρωσης στη Μεγάλη Βρετανία σπάει με την έναρξη του ITV. Το πρώτο εμπορικό κανάλι εισάγει τη διαφήμιση αλλάζοντας ριζικά το τηλεοπτικό τοπίο απέναντι στη μέχρι τότε κυριαρχία του BBC. 1971. Σαν σήμερα, η ποίηση ως πράξη αντίστασης. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε την κηδεία του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη, η οποία εξελίσσεται σε μαζική αντιδικτατορική διαδήλωση. Μπροστά στην πύλη του Ανδριανού, το πλήθος ακινητοποιεί την κυκλοφορία και τραγουδά το απαγορευμένο στο περιγυάλι το κρυφό, μετατρέποντας τον αποχαιρετισμό σε πολιτική κραυγή. Και τέλος, 1994, και έχουμε την πρεμιέρα της σειράς Friends. Τα Φιλαράκια λοιπόν. Προβάλλεται στην Αμερική το πρώτο επεισόδιο για τα Φιλαράκια. Η σειρά ξεπερνά τα όρια της τηλεοπτικής κωμωδίας και εξελίσσεται τελικά σε παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, επαναπροσδιορίζοντας το στυλ και την νεανική κουλτούρα της δεκαετίας του 90.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στο χάος βουίτσης βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Η χαρά της στιγμής που δεν πρέπει να περνάει ανεκμετάλλευτη από τα δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια, το οποίο αποτελεί και την... Η χαρά της στιγμής που δεν πρέπει να περνάει ανεκμετάλλευτη από τα δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια, το οποίο αποτελεί

Θέατρο Λυκαβητού, αναβλήθηκε λόγω των κυρικών συνθήκων. Η Νατάσα Θεοδωρίδου από την άλλη μάλλον εμφανίζεται στο Θέατρο Άλσος. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Πάντως καλό είναι πριν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε έξοδο απόψε, συναυλίες κτλ, ειδικά αυτά που γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, να τηλεφωνήσετε και να ενημερωθείτε για το αν θα πραγματοποιηθούν τελικά.

για τις δύσκολες διαδρομές που μας διαμορφώνουν. Η εύθραυστη μελωδικότητα του Σταύρου Σιώλα και ο βαθιά λυρικός λόγος του Πόλη Κυριάκου, που έρχεται σε απόλυτη ισορροπία βέβαια με αυτή τη δωρική και γεμάτη ειδικό βάρος ερμηνεία της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ένα κομμάτι που μας συστήθηκε την άνοιξη του 2013 και έγινε αμέσως κλασικό και πολύ αγαπημένο εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα, σε άλλα νέα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέη.

0: Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, να σας πω ότι γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2, όλες τις μέρες της εβδομάδας με ήλιο ή βροχή. Έχουμε τις προτάσεις μας, την επικοινωνία μας και πάντα, μα πάντα, τα πιο όμορφα τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα διαχρονικό λαϊκό τραγούδι του 1984 σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στους στίχους του Χριστόφορου Μπαλαμπανίδη, το οποίο ερμηνεύει μοναδικά η Χάρης Αλεξίου και από το άλμπουμ βεβαίως Εμφύλιος Έρωτας, εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα πια. Και πάμε και στα άλλα ωραία και σπουδαία μας. Υπάρχουν διοργανώσεις που αξίζει να γίνονται παράδοση. Το Greece Race for the Cure λοιπόν είναι μία από αυτές και ο Ελληνικός 93,2 είναι και φέτος μαζί του. Υπάρχει ένας αγώνας που δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής ή αθλήτρια για να συμμετάσχεις, χρειάζεται μόνο να θέλεις να προσφέρεις. Είναι το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου του Άλμα Ζωής, που επιστρέφει για 18η χρονιά, παρακαλώ. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στη μεγάλη γιορτή υγείας και ενημέρωσης των παιδίων του Άρεως, ενώ την Κυριακή δίνουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων για σας που δεν θέλετε να τρέξετε. Μπείτε λοιπόν τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και ελάτε να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης που κάθε χρόνο ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, γιατί κάθε βήμα έχει τη δική του αξία.

Ελληνικός 93,2.

Και από τη σκληρή παραδοχή της μοναξιάς, τη λύτρωση της στιγμής, τα είπα όλα, φύλαμε τώρα σε μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου από τις ευτυχείς συναντήσεις στο ελληνικό τραγούδι. Εδώ στον ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι. Και τώρα στα άλλα μας, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλες ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, τα πάντα όλα στο nova.gr, όπως σας είπα. Και τώρα πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αναμενόμενο ήταν αυτό που συνέβη, έτσι το ξέραμε ότι θα αυξηθεί η κίνηση μετά τη βροχή. Έχουμε και λέμε λοιπόν στην Αττική Οδό, έχουμε αυξημένη κίνηση εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ο Κηφισός σχεδόν όλος και στα δύο ρεύματα με αυξημένη κίνηση και κυρίως εκεί στην Άνοδο και από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ακόμα πιο πολύ. Όπως επίσης και η Αθηνών. Από την αρχή μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα είναι με πυκνή ροή. Αυξημένη κίνηση και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, αλλά περισσότερο στο ύψος του Χαλανδρίου, του Αμαρουσίου και της Νέας Ερυθρέας. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμηματικά και η παραλιακή, κυρίως όμως στο ύψος του Καλαμακίου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από το soundtrack της σειράς «Να μ' αγαπάς». Ο Γιάννης Κότσιρος και ο Νίκος Τερζής μας χάρισαν αυτό το ερωτικό τραγούδι. Η ωραία ερμηνεία, τρυφερή στίχη σε συνδυασμό με τη μελωδία του Νίκου Τερζή. Πάντα στον Ελληνικό 93,2. Εδώ έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας και εσείς μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ με λαθρεπιβάτες.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας και αυτή την φθινοπορεινή, όμορφα φθινοπορεινή μέρα. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα που έχω να σας πω. Να σας πω τι αλλάζει με το Nova More. Απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και έτσι χαμογελαστά σας αφήνουμε και για σήμερα. Κλείνει εδώ η εκπομπή μας και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Σταθερά συντονισμένοι εδώ μένετε στον Ελληνικό 93,2 από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας και ομπρελίτσα, ζακετούλα, τα γνωστά. Και ευχαριστιόμαστε το φθινόπωρό μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πάντα κοντά μας η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

πάντα κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
1: Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Κοντά μας είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ με το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζι και Γαρμπί.
1: Δεν ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

σαν απτήρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

Κοντά μας ήταν η Telecom, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και με ό,τι καιρό κι αν κάνει, εδώ στον Ελληνικό 3,2, κάθε απόγευμα μαζί από τις 4 έως τις 7, κάνουμε το απόγευμα δικό μας, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Αγαπημένη επιμονή από Ελένορα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδά εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ στην ώρα μας 12 λεπτά μετά τις 4 και ένα φθινοπορεινό, άκρος φθινοπορεινό θα έλεγα, απόγευμα του Σεπτέμβρη, 22 του μήνα, λίγες ώρες πριν την φθινοπορεινή ησημερία. Έτσι θα κάνουμε τη βόλτα μας σήμερα, βροχερά, συννεφιασμένα. Ας πάρουμε την καλή πλευρά της βροχής, ξεπλένει ό,τι μας χαλάει, το διώχνει από πάνω μας. Και στο κάτω-κάτω, το φθινόπωρο, και αυτό μια αγαπημένη εποχή είναι, ας το καλοδεχτούμε. 3 η ώρα τη νύχτα, λέει, θα είναι αρχής η φθινοπορεινή ησημερία που φέτος γίνεται στις 23 του μήνα. Και επίσημα πλέον φθινόπωρο. Να είναι καλό λοιπόν για όλους μας, όπως το ονειρευόμαστε, όπως θέλουμε να είναι. Και αν βρέξει και λίγο παραπάνω, δεν βαριέσαι. Εποχή είναι, θα περάσει. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, μαζί μέχρι τις 7. Καλησπέρα σας.

Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους οδηγούς στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα, αλλά πρώτα απ' όλους σε αυτούς που κινούνται εκεί κοντά στη Βουλιαγμένης και στο Ελληνικό, όπου εδώ και αρκετή ώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα από ένα τροχαίο, ένα φορτηγό που μετέφερε μπουλντόζα, προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη εκεί στο Ελληνικό και καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί. Καταβάλλονται προσπάθειες να ανοίξει σύντομα ο δρόμος. Αν θέλετε, γίνετε ρεπόρτερ να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο 6944-932-932 στο Viber. Αν έχει ανοίξει, δεν έχω ενημέρωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους δρόμους τώρα της Αθήνας. Προβλήματα αρκετά στο κέντρο της πόλης. Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα τμηματικά η Κηφισίας, όπως βλέπω, η Μεσογείο. Ο Καρέας, η Παραλιακή, με αρκετή κίνηση. Το λιμάνι του Πειραιά. Στην άνοδο αρκετά προβλήματα ο Κηφισός, είναι και ο καιρός έτσι. Στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι και τη μεταμόρφωση θα συναντήσετε και εκεί ένα μποτιλιάρισμα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έλα ψυχούλα μου και λαμπρίτς μαχαιρίτες εδώ στον ελληνικό 93,2. Διάβαζα πριν από λίγο στο roza.gr ότι η Meta, λέει, ξέρετε, Facebook, Instagram και τα λοιπά, μπλόκαρε story με έργο της Virginia Woolf στην Ισπανία, θεατρικό, εξαιτίας, ακούσε τώρα, αναφορών σε φεμινιστικά ζητήματα. Μάλιστα συνέστησε στους ανθρώπους του θεάτρου την αφαίρεση λέξεων κλειδιών στο κείμενο να μην φαίνεται ότι ενθαρρύνει τον ακτιβισμό και μπλοκάρεται από το σύστημα της Meta. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει, έτσι. Για να καταλάβετε τώρα, δηλαδή, σε θέατρο στη Βαρκελόνη απαγορεύτηκε να προωθήσει στο Instagram και το Facebook τη θεατρική μεταφορά του έργου της Virginia Woolf, ένα δικό της δωμάτιο, επειδή το έργο περιλαμβάνει κοινωνικά θέματα όπως φεμινιστικά. Νομίζω εκεί που έχουμε φτάσει, ακόμα και η ίδια η Virginia Woolf θα τους φοβόταν. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Ελένη Δήμου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
1: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

νομίζω ότι αυτός ο καιρός ταιριάζει σε όλα τα ερωτευμενάκια που έχουν βρεθεί εδώ στη βόλτα μας αυτό το απόγευμα της 3ης 22 Σεπτέμβρη. Διονύση Καστόρα στην παρέα σας, μαζί θα είμαστε έως τις 7 για την ιστορία του ερωτευμενάκι. Από την Αναβή το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1998. Ο Νίκος Καρβέλας υπογράφει λόγια και μουσική. Ήταν από το άλμπουμ Αντίδοτο, εκεί ήταν και το Μεθυσμένη μου καρδιά, εκεί ήταν το Γκάζι, εκεί και ο Τελευταίος σταθμός και άλλα πολλά πολλά που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Για τη συνέχεια έρχεται η Βιολέτα Ίκαρη. Έλα και ράγισε τον πόνο μου αυτό το βροχερό απόγευμα.

0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα αφήνουμε την μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και την παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

1989, Τόπες, Γιώργος Νταλάρας, Λευθύρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος, από το άλμπουμ «Μη μιλάς, κινδυνεύει η Ελλάς», εκεί ήταν και το ομώνυμο. Εκεί βέβαια ήταν και άλλα αγαπημένα τραγούδια όπως «Το ξένος για σένα ναι, και εχθρός». Εδώ στον Ελληνικό 3,2 μπορούμε και σίγουρα τραγουδάμε, θυμόμαστε αγαπημένα τραγούδια από άλλες δεκαετίες και πολύ πολύ πίσω. Πάμε κάθε απόγευμα μαζί όπου μας πάει η μουσική μέχρι τις 7, παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας και στα social και στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και βέβαια σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να είστε όλοι καλά.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Για πάμε φιλαράκι, μιλάμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό το απόγευμα η άνοδος του Κηφισού με πυκνή ροή, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα άλλων ημερών. Έχει όμως κίνηση, θα πει κανείς. Στην κάθοδο εκεί, στη μεταμόρφωση. Προβλήματα πολλά εξακολουθούν να υπάρχουν αυτή την ώρα στη Βουλιαγμένης και την Ηλιουπόλεως. Εκεί στη Βουλιαγμένης είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα, όπως είχαμε πει, με ένα φορτηγό. Κατά τα άλλα, έχουμε μια διακοπή κυκλοφορία στο Κεραμικό, στην οδό Αρτεμισίου, λόγω καθίζησης στο δρόμο, και έτσι έχει δημιουργηθεί και εκεί ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πυκνή ροή κατά αναδιαστήματα στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, στον Καρέα, στην Παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μαρίας Αλεξίου από το «Γυρίζοντας στον κόσμο», live 92-96, «Θεός αν είναι», αγαπημένο τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Ελληνικός γίνεται και φέτος συνοδοιπόρος του Greece Race for the Cure και μας καλεί να αφιερώσουμε μαζί ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Μιλάω για το Greece Race for the Cure 2026, το 18ο που πραγματοποιείται φέτος. Είναι η διοργάνωση που μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο, στο πεδίο του Άριος, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greecerace.gr και να γίνετε και εσείς μέρος αυτής της διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη για την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ο Ελληνικός θα είναι και φέτος εκεί, γιατί δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε όλοι. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και έχουμε μαζί Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ελληνικός 93,2. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

τον έρωτα λέγονταν το άλμπουμ του Γιάννη Πάριου που κυκλοφόρησε το 1987 και ο τίτλος βέβαια αλλά και τα τραγούδια το επιβεβαιώνουν πλήρως. Νίκος Ιγνατιάδης, στίχη και μουσική, ποτέ μπαλάντα με τον Γιάννη Πάριο και την Ελένη Δήμου, η συνάντησή του σε αυτό το άλμπουμ που είχε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Εκεί το Είσαι Θεός, εκεί το Όλα για τον Έρωτα, εκεί και το Φωτιά στα σύνορα της γης, αλλά και ο Γύρος του Θανάτου, για όλους όσοι το θυμούνται. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 έρχεται αμέσως τώρα η Νατάσα Μποφίλιου. Θα φτάσουμε στο 2009, κοίτα εγώ αμέσως τώρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήδες.
0: Παίζει νέκα. Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: λεπτά πριν τις 6 στον ελληνικό 93,2 και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και άλκη στη Πρωτοψάλτη και Ελευθερία Αρβανιτάκη και Πάνω Μουζουράκη και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Εδώ στον Ελληνικό 3,2 μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Μια παραλία ερημική.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

ξαναβρεθήκαμε ξαφνικά στο 1988, τότε που η Δήμητρα Γαλάνη έβαζε τη μουσική στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και τραγουδούσε η Άλκης Πρωτοψάλτη το χειροκρότημα που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το άλμπουμ είχε το όνομα Δικαίωμα, ιστορικό άλμπουμ και αυτό για την ιστορία, για την ελληνική δισκογραφία. Εκεί ήταν και το Δικαίωμα, εκεί ήταν οι εφήμερες αγάπες, το Ζήτα μου ό,τι θες, το Όπα ή Παλαιό, αριστούργημα. Και αυτός ο δίσκος που θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2, 15 λεπτά μετά τις 6, συνεφιασμένο απόγευμα Τρίτης, κάπου ψιλοβρέχει στην Αττική, όπως μου γράφετε εδώ στα μηνύματά σας, κάπου έχει αρχίσει έτσι να καθαρίζει ο ουρανός. Ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες λίγο αργότερα, να ξέρετε, για να κανονίσετε την βραδινή σας βόλτα. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και στο τραγούδι αμέσως τώρα ο Αντώνης Ρέμος.

συνοδηγό σα και πάλι στου δρόμου τη Αθήνα. Πάμε να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Βασιλή Σοφία, αρκετή πάρα πολύ κίνηση. Είχαμε και μία εκτροπή αυτοκινήτου πριν από λίγη ώρα και έτσι έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα εκεί. Κηφισία και στα δύο ρεύματα. Αρκετή πάρα πολύ κίνηση. Ειδικά μετά το Μαρούσι και στην άνοδο και στην κάθοδο. Καθυστερήσει έχουμε στην Αττική Οδό, σε κάποια σημεία του Κηφισού εκεί στο ποτάμι. Ο Καρέα με κίνηση, παραλιακή, Βουλιαγμένη, Σιλουπόλεω, η Πυραιό και η Συγκρού επίση στο λιμάνι του Πειραιά θέλει υπομονή.

0: Δεν μιλώ και με νύχτα εγώ και Ελευθερία Ρονιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θέλω να σας μιλήσω όμως τώρα για ένα βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής και στις 8.30 για να πάμε θέατρο. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ το καλοκαίρι και που συνεχίζεται και το Σεπτέμβρη, δεν είναι άλλη από το λαμπερό musical του Αγοριού Απέναντι, που υπογράφουν ο Μιχάλης Ρέπας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Και στη σκηνή βρίσκονται ο Αλέξης Γεωργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μανώλης Κλονάρης, η Φέη Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές στη σκηνή, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Αν θέλετε να απολαύσετε και εσείς αυτό το μοναδικό musical, μπορείτε να στείλετε τώρα αμέσως μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69 84 932 932. Θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε το μήνυμά σας, επιστρέφω γρήγορα και ακούμε μαζί και σιγοτραγουδάμε Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Λίγα λεπτά πριν τις 7, έρθει η στιγμή να σας αφήσω για σήμερα. Αύριο στις 4 θα πάμε και πάλι όπου μας πάει η μουσική μαζί. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μείνετε στον Ελληνικό, έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος μαζί του. Θα περάσετε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10, συννεφιασμένο. Ελπίζω να μην έχει άλλη βροχή, όπως βλέπουμε και εδώ από το παράθυρο με τον Κωστή. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
1: Ελληνικός 93,2. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους.
8: Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, και με την πρώτη του καλησπέρα η Ελένη Δήμου. Καλωσορίσατε, καλή μας ακρόαση.

Εδώ η καρδιά, εδώ και το μαχαίρι. Κανονικά και ένας κίνηκε ο τίτλος φυσικά του εμβληματικού δίσκου «Από την καρδιά των 80's». Η Δήμητρα Γαλάνη στον Ελληνικό 93,2 σε ένα τραγούδι σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου από τον δίσκο «Κανονικά» που κυκλοφόρησε το 1984. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός 932.gr. Για τους διαδικτυακούς της παρέας μας, 6984-932-932 το κινητό μας και αμέσως τώρα στον αέρα μας η Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Αντώνη Ρέμο.

Υπέροχα λόγια είναι του ίδιου του Γιάννη Κότσιρα, η υπέροχη μελωδία του Νίκου Τερζή, ο Γιάννης Κότσιρας στον Ελληνικό 93,2. Και αύριο στο Άλσος Νέας Μύρνης, γιατί γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία και ο αγαπημένος μας ερμηνευτής και η παρέα του μας υπόσχονται μια υπέροχη μουσική βραδιά στο Άλσος της Νέας Μύρνης αύριο στις 8.30. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με μια άλλη μας αγάπη, ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί, σε μουσική φυσικά του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, που κυκλοφόρησε το 1990. Δεν θα με ξεχάσεις.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να το αφιερώσουμε στη Σοφία, μιας και είναι αδυναμία της αυτό το τραγούδι. Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα του αγαπημένου μας δίδυμου, του Νίκου Τεζή και του Γιάννη Κότσιρα, στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας, πολύ γρήγορα, με τη Γλυκερία και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο μάτς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Κέτι Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελληνικός 93,2 και το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, επιστρέφει όπως ξέρετε για 18η χρονιά. Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Φέτος συναντιόμαστε σε έναν χώρο, σε νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές και συνεχίζουμε να περπατάμε και να τρέχουμε με τον ίδιο στόχο, την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί όλες και όλους να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Πριν έρθετε όμως, εγγραφή στο greecerace.gr και εμείς πάμε εν λευκό με την Ατάσα Αμποφίλιου να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο.

0: Έτσι ολοκληρώνεται. Έτσι ακριβώς η πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, θα είμαστε και πάλι μαζί για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, και έρχονται στον αέρα μας ο Γιάννης Μιλιώκας με την Αφροδίτη Μάνου.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2 με το περίεργο παιχνίδι που κυκλοφόρησε το 1998 στο δίσκο του Δημήτρη Μητροπάνου του Έρωτα και της Φυγής, σε μουσική του Μάνου Ξηδούς και στίχους του Μάνου Σταθογιάννη, του Πάνου Σταθογιάννη, συγγνώμη. Ελληνικός 93,2, εναλλακτικά ελληνικός 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε απόψε, και από το περίεργο παιχνίδι που παίζει σε ένα τραγούδι τελείως αντίθετο και διαφορετικό. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, μάτια μου, θα μας πει ο Γιάννης Πλούταρχος αμέσως τώρα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ξεκάθαρα ο ύμνος της Χιλόπιτας, το τραγούδι που αγάπησα μέσω στο ραδιόφωνο και φυσικά όλοι οι μαθητές τραγουδούσαν στις εκδρομές τους. Η αδελφή Κατσιμίχα, ο Χάρης και ο Πάνος με το Ρίτα Ριτάκι στον Ελληνικό 93,2 του αγοριού απέναντι θα σας πάω τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, Γέλιο, Νοσταλγία και λίγο ακόμη Ελληνικό Καλοκαίρι με τον Αλέξη Γεωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλίππου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, το αγοριό απέναντι λοιπόν. Και αν θέλεις να απολαύσεις το μοναδικό αυτό musical, παίρνεις αμέσως κινητό. Σας έχω διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 25 του μηνός στις 8.30. Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ φυσικά, παίρνετε κινητά αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνετε Θέατρο Άλσος κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυ...

0: Άλλο ένα τραγούδι που ακούμε το ίδιο δυνατά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα στον ελληνικό 93,2. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Αυτό ακριβώς το φορτηγό είναι και το υπεύθυνο όχημα για τον τίτλο του καλοκαιρινού προγράμματος της Νατάσας Θεοδωρίδου με τίτλο «Με ένα φορτηγό τραγούδια στο θέατρο Άλσος» και επιπλέον ημερομηνίες χθες και σήμερα, σήμερα ολοκληρώνεται ένα τραγούδι του σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Χρήστου Σαντικάη στον ελληνικό 93,2 ελληνικός 932.gr και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τους Pixlax.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

δεύτερη μας ώρα ολοκληρώνεται από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 και από το αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Με ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά ολοκληρώθηκε η δεύτερη μας ώρα και την Ανδριάννα Μπάμπαλη από το πρώτο της άλμπουμ ήταν αυτό το τραγούδι.

0: Μπαταρία. Μόνο στην Νόβη πετάνε βαίνει εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μια ώρα και η Νατάσα Αμποφίλιο έρχεται με το Κοίταμε για να καλωσορίσω εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυταρχία. Μία από τις πολλές και διαχρονικές συνεργασίες της Ελένης Βιτάλη με τον Τάκη Σούκα. 1988 από τα λαϊκά της Ελένης, σε μουσική του Τάκη Σούκα και στίχους του Νίκου Μπακογιάννη. Η Ελένη Βιτάλη στον Ελληνικό 93,2. Ο Αντώνης Ρέμος έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους που κυκλοφόρησε το 2001. Έλα να με τελειώσεις.

2005, πες μου τα αληθινά σου, Στέφανος Κορκολής, Νίκος Μωραΐτης και ο Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Greece Race for the Cure 2026, η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλες και όλους τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greeceRace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς.

0: απαιτείται αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς, λαθρεπιβάτες, και πάμε σε ένα σύντομο, στο τελευταίο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε στην τελική ευθεία και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

Χριστιανά, μια σπουδαία τραγουδίστρια από το 1980, σε ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά στον ελληνικό 93,2. Και από το 1980 στο 1990, αλλά τώρα μπήκαμε στο 1990 με τη Χάρης Αλεξίου, τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Λίνα Νικολακοπούλου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έτσι, ήρθαμε, ξεσηκώσαμε τη γειτονιά και φεύγουμε με τον Απόν και την καντάδα του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όμως για αύριο πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στις 7 ακριβώς. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Μπουγιάζι και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερ Ζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φθήνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή τα στο τραγουδά και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, που τραγουδώ τη νύχτα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μάχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρωτά μου, θάλασσα μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπορώ. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

ήχος παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά. Μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζι και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.